0: Από τέσσερα ανδένε με εμφρήσιο τη λασά.
1: Εγώ πεθαίνω να φύγω με το ματιτσένε στο μονίο. Τι να σπάω με μαλώνες του κομίσου. Ότι θα τσάρω πατσουέλη παΐα με ουρούμο λιλοφωνσίνο. Δε παΐα με τα ουλιά. Δε με μάλλον από το τσόκελε του. Αν μέσα σε ένα άπη είσαι τέσσερα ρομπό ο πάνω από τους ποτσολίες. Λέει τα βάμα. Αυτό όμως. Όνα αναλάβα λέω. Μα πάει μάλλον. Ο Ομπάμα ο Φαμαλιά, αέα φατσία, μα ματσάκι σωμαρίνα σε χώρα μου. Ο Νατσάκι λέει να χάνω ο νόμο σε λαδιαρίνα. Αου αφού είναι στο φαΐνα να ματσάσαουα, λέει που να φαβάει μα αλάγια λέει ο Λάμα. Λέει ο Τσάλ πάνε έχει πέσει εσύ με τσάλα Λάμα. Ο Νατσάκι ο Ίνα λέει ο Τσανάτσα. Αέα λέει άφα τα τσόλου λέει παλάμα, μα πει τι τσόλου λέει έφτια μα Ίνα. Ετσούσα με λεγουτσού λέει τσαλάμα. Εφά πεθαίω να φόμα η μάμα της έλεσε ο Μανβία. Τσαλτσούα, αεφά πεθαίω να φατσίνω. Αφά τσαμισία σε Μανβία. Όξε τσαλτσούα λε φάτσουα οίλια. Μα λε πούνο γουά. Μα λε φάμα όλοι, όξε τσάκι σε άφη, σύσε να ουλάω. Μα άφου σύνα. Νο φόμα σε βάει και τσάφη, μα φα ατσάλι σε μαλλιλέγα. Ετσό είναι μαλλιάι σε ούπου φα Μανβία. Όξε σαΐνι λε πάμε σάμι. Όχι τσάλα όλα παούτσα, τσάλι όλα πατσάλι. Όχι βάγει φόλε πάπα, σου ατσία λέει. Άι άλλο φάνα λέει μου άνα. Αβάσε μου λίγα ή λέει άσα ο φάιμα. Όνα τσαλμάτσε φά μια τσαϊτσάλι για σο γινάτσι. Εσού αμα λίγε πάνω λόγω φά μου νιάμα. Εαφού αμα τσουα α, μα τσουπου άμα. Πε άω τσαου τσουα με φάμα άω. Μα λέει φάνο μόνο μου τσιμά. Ολόμα λάχου σύνα, Τινάλε μας η οσία, πάνε όλο ολοία. Εγώ ήτσι ήτσι φω είναι λαμέ πορφά τσουα τσουα. Με α ο τσάου λε τσάου αλε τσάου τσουα. Α τσου ούμου σου λάβα, πάνε ο τσέλε λε άλαμα, όλε φαμάρος. Είναι α ο τσάου λε τσάου αλε λέει, μα τσάου τσουα φαμάρον. Είναι α ο τσάφε φαουάμα φαμανουγιάμα. Αλλά φω είναι η παουνία λόγω. Αλλιά σε πέρα η πέουλα, σε ηλιά τσάου ηλα φωλάμα. Αβάει λέει πω μαλα έγινε στην αφάνα άτσια λέει τσαμά. Λέει τσό έλεγε.
0: Τσάω κόλος για μου. Αγώ ματσά μου φίλελα. Για μου λησάω τσαρούα. Μαλό σαΐ. Μαλό φωνής σου έλεγε τσό έλεγε τσαρί. Για μαλό φωνή μου τσά πελά να μάτσι μου φύε. Με τσάει φωνή νέο λόγο. Και σύα είναι αφαντουάμε στο μεταμψίλο. Για αε.